0: το κλάτι χορτό να κοκκώνει τη μνητάλη, αυτό σαν ταλγάνι, το βακαβελένα να μάτε τη μνητάλη, αυτό σαν βόμπα, όταν η τίμη σαν κάλυβα και εγώ, ράουα, νίνα ράουα τα ναγκαγκά, ένα σώτα και να μάτε τη μνητάλη. Μα τη μνητάλη σε μπερνή γκαγκά βραντούα, να μάτε τα βουά, να μάτε τη μνητάλη, όλπλεξ, κατ' όνο σαν άτυγο, να ηλόλωνει αντισαβέα, ένα σύγνημα τα καμέρ, το να τάγω μάκα να ράρα, τάγω μάκα τίκο. Να νόλο τον γκάγκα τίκο, που αναμάτε τη μνητάλη. Ιταλίδο να κάνει να κάνω ασιατογονικό. Θα έχω ένα νόντα ρεδίρε τίγο να νόντα το πόνι είναι πασιβικά. Νόντα πόνι είναι πασιβικά. Το καλιά του Ποβάη, ο Αλεσιτήτη, Σταβέα, Σέμψεν το Κιάχο, ο Τζοτ Μπάουα Πασιλιοτόση. Αυτό να γόνι είναι πασιβικά. Αυτό να γκίτω τίγο είναι ματάκα. Ένα τίμι All Blacks, ένα σώτικη ήταν. Σαν πάρει η βόλτα και ότι του γονατήκεται το δόγο ένα Henry Stadium, ένα Κορτουράγα, σαν να μπαδί το ένα Ουκλάνι το αναγκύτο, το τόκα σάρα ένα σαραβικίνα, αντί να είναι βάτο γονα ράκι, μπατά μπατά τίκο, ράκι του κουγκο ένα Κορτουράγα, θα ακούω το γαλιά, τα ουναούδα μπατά μπατά λίγο το γονα και ένα δάγι, σαν τίγο να βγάλει ένα ράβανι, ένα ράκι με ένα τόκα, ένα γονα, ένα γονα, ένα γονα, ένα γονα, ένα τίγο, ότι είναι λίμα, ένα τίγο να μην είναι. Ένα καβλή ματάκα, βόμπο τα τυγάνι να τον αγκητώ το τόκα, βόμπο τα λγάνι ράωνι ορτού να δούμε τον αρώμα τα λγάγκα, άμα τα τιμήνει όλπαξ.
1: Βινακά, ντο τα λεμπέκα να κάνει βέα βαρυτάκα σε το μάνα νιμπέρνη με ιδάβα, να όσοι νιγόνουν γόνε καβλή κόνα μπορούν να κάνει.
0: Ήον όγον τα λάγκο και με κάνει τα βοχμουρία τίγο να σωτσόταν η Nations Cup. Ρόγκη τα λτυνά και να μάτε τη μηνύ Σάμοα και να μάτε τη μηνύ Τόγα. Ρόγκα το ρούρο να γκάγκα ένα μόνη μάτα Σάουτι, Σάμοα γκάγκαβε η Χονγκ Κονγκ. Αυτό το έλεγα να μάτε τη μηνύ Τόγα, αυτό γκάγκαβε η Ζιμπάμπουε. Ένα ματάγανε στην Ατάμπου, βίτε ένα καλό κονγκό είναι Ισλάνδη, μα η Τσίλι. Ρόγκα σώτη και να μάτε τη μηνύ Μάνου Σάμοα και να τη μηνύ Τζότζια, ένα κρούνι Βαβόκι, μη Νέισεν. Παρετά το να καπιτάνε η Σάμοα, Μίρκελ Φαϊλάνι. Ni αυτό να σαγατινά με αυτό να ράβατα τίγο να γκάγκα, αυτό να σαγατινά με αυτό να πίνα καλά και τίγο, ένα νόρο τον γκίτο, ένα λόμα για μπαγκινγκό, ένα σώσο τόγο. Ο Μπίπι, ένα νόρο το βάρο τα γύρω του τίγο, ένα σώσο τένι World Cup, σε σώσο τα και βροβούρα, ένα μαδάβα κάτω Μάη. Ο Τόγα, ένα νόσο τίγο και ένα τίμι Σπέιν, ένα βοηθό τίγο με Καναδά, ο Τόγα τίνι καλή με να μην είναι με τίνι να καλοκό. Ένα ματάγανι στην καταβολητά το γάνα τον βίβο αταβλίδε, διατεύει το τείχο, ένα λερό βιτάλο ότι είναι συγκούα, αυτό κυλάτσι βορτού και βγάζει αυτό να βγειδάλα, αυτό σούλτο τον Ιβγαλίου, σαν είναι τον Γαράουνα να νόρ τον Κίτο, εράουνι ήρθω να λεβέτα να γάνα να ματατίμινι νι σπίτ. Τώρα, αυτό ο Κίτο Τσουκί να λέει βιδαναγώνε, αυτό ο Κίτο Τσουκί να μόνο πασιφίκα, Ερτο σα βαρύτε γύρω του Βιλαχταλ Τόγα, έναν όλο το γκίτο τσιγκο, ένα μάτι τιμή των Βαμπί, ένα μάτι σα ότι κάτι γκονα βγαλίλι είναι ράουα, γύρω του να ράουα τα τάλια να γκάγκα, ένα μόνι η μάτα γκολιό. Ένα σάμο και τόγα, και μπάλε ένα μόνι μάτα γκο, σάμο τόγα βίτη, Νιουσιλάνδη, κοίτα τσιγκο, έσανα γκο, Οστρέλια και Άιλάνδη, ένα βοηθό τελτίνα, ένα καβνί ματάκα, μαϊ. Οστρέλια. Ο Τόμα να τα λέγα βαλίλε, μπέρνει με είδα από τίγου να νομπεί τα βιένε ένα κορτουρά, να λαλκάει ένα κορτουρά, ένα μπουγνικούα. Δουα να βιτάλα νοντρέντρια, με είπα εδώ ριβούλιγκο ένα κορτουρά, ένα μόνιμα δάσα, ότι κανόν ρασά, μα είπα ρητρατικό να τον ουσίδι. Ήρνα ένα ρεφρί. Ένα Wellington Rugby Referees Association, να νόν ρασά να σέγαν η βαγαϊτάβη. Ένα γκίτο, Wellington ένα μόνη μάδα εγώ, μπλέτα να νόντρα σα όδα σαράγα. Να ρόγω βόσα δά, να νόντρα σα δάου ο Ιαβάλα ήρναντου σαρσάρα. Σαραντού λέει βόστα κύρα, σο σαραντού βιελέει βαδελα κύρα σα άρεσε μου κουτήρα. Καρτού σα βάρη τα κίνα, ένα μάδα σα ότι, ένα μόνη μάδα εγώ, διότι τόσα να σέγανε και ένα σωτσότεν και τώρα και βιβλίντε είναι ένα μόνη μάδα εγώ. Τα βοβινάγανε με υπογεδούρι τώρα να βγει τα λανόα ένα άλλο μόνη μάδα εγώ. Κασάτιου κίνα να βγει τα λανόα με σάκυρι. virto una Wellington Rugby Referees Association che era virto una tomana ti una na non do tuita io sa attivo na vivanti taki a mai da Wellington Rugby Union che era na vimata timi che fare vi calavo che fare Wellington na non do marroi per non do ni vota in sidi a bambimbi nei tabule per avvocatore tico e rassolietti con non rangona me rani ramai vota in sidi ok tukina da che andando carabiti con gitto